0: si es un éxito, suena en los 40.
1: Los 40.
2: Wow. Ο Βίσεντε Νοστάσουα, αγριόλδε.